Αυτό τα ελληνικά, το μιλήσε τα ελληνικά. Αυτό εκεί πέρα είναι my gallows. My gallows. Είναι my. My gallows. Γαϊδούρι αυτό είναι.

0: and a P-3012 voltage.
1: Ευχαριστώ, χωρίστηκε και οι άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος. Εσύ, αυτό το κάνει να παίξει τι σε μέλη σε ένα ναι. Καταλαβαίνεις, αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα.
2: Dope. Calypso. How everybody got all enlightened by the CIA.